0: Τι σε είσαι, ρε Τατανέβο. Τι να μάθει, είναι η Ανανή, η Ασνή, ναι.
1: Ε, Ρουφίνα, ρε αφού άφηκανε ο Ζαν, φτιάβαντα, είναι η Σασίνε. Τι να μάλαγε, Λορσία. Τι τα χτσούνσε, ασκοτώ. Ούτσαν, είναι σαν να κινφούκε. Μανάρα, μα σου ασίσαν, πάσκοτώ.
0: Τι, μαγάνο, ανερή, μίτσαν, μα σου είναι Τατανέβο. Μα αφμάρ, μα λούζαν, μαντζονά, σαν. Μα ηρέζα, Τατανέβο. Ιτφωνά, λουά. Αναπαινώ βάζω και να σε τράτρωκ.
1: Τι να μακασίτε καρσία, α τι να μάνα να τκουά μάνα να νο.